More music, less talk. Mix FM.

0: Number 3. Number two.
1: You're locked on Mix FM, powered by the hits.

0: Freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα new music files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
1: This July, Limassol gets loud.
2: You're locked on Mix FM,
1: the island's number one hit music station.
2: Non-stop hits start now.
1: Now.
3: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice, and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo, y ahora es el tiempo, es el dueño.

your time. And I think to myself, why now? Why?

number three. Hey!

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Το Σάββατο 30 Μαΐου σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα Food House στην οδό 1ης Απριλίου 228 στο Παραλίμνη σε ένα μοναδικό barbecue opening party. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Αλέξανδρο Ταραμουντά. Ελάτε να απολαύσουμε ζουμερά Black Angus και vegan burgers ψημένα στο Big Green Egg, συνοδευμένα από απολαυστικά nuggets και mozzarella sticks, τηγανιτές πατάτες, φρέσκες χειροποίητες πίτσες και δροσιστικά ποτά. Food House Παραλίμνη Barbecue Opening Party.
3: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
4: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
3: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιλτό Μελετίου The Flashback Live Show.
0: You're locked on Mix FM, powered by the hits.
5: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: New music files. New. Now. Next.
1: Mix FM.
2: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
0: New music files on Mix FM.
3: Τα new music files χορηγεί η σειρά ατυλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire. Για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
4: Καλοκαίρι στην πόλη, αλλιώς. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκοσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκοσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop. SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
5: Το Food Park City Mackenzie γίνεται 5 χρονών. Ανεβάζει ένταση και το καλοκαίρι παίρνει φωτιά. Σάββατο 13 Ιουνίου

0: Λαμβάνεις Aperol Spritz, Tanqueray, Burgers και Hot Dogs. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 13 Ιουνίου στο Food Park City Mackenzie. Powered by Mix FM.
1: You're locked on Mix FM. The island's number one hit music station.
2: Non-stop hits start now.
1: Now.

Number three.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
3: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω.
2: Νερό,
3: πάσω.
2: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
4: Σου είπα φέρτο.
5: Πάρτο!
6: Σε συνύχτα εσώνησε, λουλά μου, μαρουλά μου.
2: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζη. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 97-43-77-27. Πλυντήριο Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff, powered by Mix FM.
7: This is not just a show. This is Cataclysmos Festival at the Castle Club. May 31st, Bassjackers take over the main arena. Massive drops, big room energy, a true festival experience. Part of the Cataclysmos Festival. Plus, in the Sin Arena, R&B legend Lady Styles brings the vibe.
8: No, I don't want no scrub.
7: Doors open at 10. Call 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. The Castle Club, Aya Napa. Feel the energy.
2: Το Flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραδίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά. Εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits, των 80s, 90s και Zeros, ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας. Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία. Ζήσε το Flashback. Μέγας χορηγός Σιτζίνια. Powered by Δήμος Αραδίπου και Mix FM. Street food που δεν χορταίνεις. Παγωμένα κοκτέιλς και δροσιστικά ποτά που φτιάχνουν το απόλυτο summer mood. 6 και 7 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται ο πιο γευστικός καλοκαιρινός προορισμός της πόλης. Μες στην Πόλη Festival Summer Edition. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
9: One, two.

0: music files. New. Now. Next.
1: Mix FM.
2: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
0: New Music Files on Mix FM.
3: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
4: Το Σάββατο 30 Μαΐου σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα Food House στην οδό 1ης Απριλίου 228 στο Παραλίμνη σε ένα μοναδικό barbecue opening party. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Αλέξανδρο Ταραμουντά. Ελάτε να απολαύσουμε ζουμερά Blackancus και vegan burgers ψημένα στο Big Green Egg, συνοδευμένα από απολαυστικά nuggets και mozzarella sticks, τηγανιτές πατάτες, φρέσκες χειροποίητες πίτσες και δροσιστικά ποτά. Food House Παραλίμνη Barbecue Opening Party.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup, a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
5: Στο Breakfast Show κάθε μέρα είναι μέρα για δώρο καύσιμα από τη Shell. Άκουσες τον ήχο? Έχεις μόνο 10 λεπτά να μπεις στην κλήρωση για 50 ευρώ σε προηγμένα καύσιμα Shell τελευταίας γενιάς. Μόλις ακούσεις το σήμα στο Breakfast Show, στείλε μήνυμα στο Viber 99310031 με την ένδειξη καύσιμα, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Αν το τηλέφωνο σου χτυπήσει, ξέρεις. Πες καύσιμα και το ντεπόζιτό σου γεμίζει από τη Shell.
6: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
7: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό. Άντε καλό μας καλοκαίρι.
6: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.
8: Τα πρατήρια Shell Κύπρου παρουσιάζουν Meet the Legends. Το απόλυτο event της χρονιάς του Σωματείου Φίλων Κλασικής Μοτοσυκλέτας Κύπρου. Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 10 μέχρι τις 5 σας περιμένουμε στην Πλατεία Ελευθερίας στη Λευκοσία για μια μοναδική εμπειρία με κλασικές μοτοσυκλέτες και πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 2.30 το μεσημέρι παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Περισσότερες από 120 κλασικές μοτοσυκλέτες, συλλεκτικά και αναμνηστικά αντικείμενα, φαγητό, ποτό και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Στις 4 μεγάλη live κλήρωση για το μοναδικό δώρο. Μια κλασική μοτοσυκλέτα BSA M20 για έναν υπερτυχερό. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας μέσω λαχνών. Meet the Legends.

Number 3.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες την πόλη Festival Summer Edition. Μην 6 και 7 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο R&B Mood, Κυριακή Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop. SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
3: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
4: Το Food Park City Mackenzie γίνεται 5 χρονών. Ανεβάζει ένταση και το καλοκαίρι παίρνει φωτιά. Σάββατο 13 Ιουνίου από

0: Vannis Aperol Spritz, Tangerine, Burgers και Hot Dogs. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 13 Ιουνίου στο Food Park City Mackenzie. Powered by Mix FM.
1: Κούλα μακούς.
2: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιλτό Μελετίου
3: παρέα με τους Papillon Band.
2: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
4: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
2: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: music files. New. Now. Next.
1: Mix FM.
2: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
0: New Music Files on Mix FM.
3: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
4: Το Σάββατο 30 Μαΐου σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα Food House στην οδό 1ης Απριλίου 228 στο Παραλίμνη σε ένα μοναδικό barbecue opening party. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Αλέξανδρο Ταραμουντά. Ελάτε να απολαύσουμε ζουμερά Κάντους και vegan burgers ψημένα στο Big Green Egg, συνοδευμένα από απολαυστικά nuggets και mozzarella sticks, τηγανιτές πατάτες, φρέσκες χειροποίητες πίτσες και δροσιστικά ποτά. Food House Παραλίμνη Barbecue Opening Party.
5: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
6: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάζω.
5: Νερό,
6: πάζω.
5: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
7: Σου είπα, φέρτο.
8: Πάρτο!
5: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζη. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 97-43-77-27. Πλυντήριο. Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.
9: Στο Breakfast Show κάθε μέρα είναι μέρα για δώρο καύσιμα από τη Shell. Άκουσες τον ήχο. Έχεις μόνο 10 λεπτά να μπει στην κλήρωση για 50 ευρώ σε προηγμένα καύσιμα Shell τελευταίας γενιάς. Μόλις ακούσεις το σήμα στο Breakfast Show, στείλε μήνυμα στο Viber 99310031 με την ένδειξη «Καύσιμα, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία». Αν το τηλέφωνο σου χτυπήσει, ξέρεις. Πες «Καύσιμα» και το ντεπόζιτό σου γεμίζει από τη Shell.
5: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
3: This is not just techno. Monday to Friday. This I'm a Saudi. Is pure underground energy. May 31st, Stella Bossi at the Castle Club. Berlin's raw sound takes over room 3. No rules, no limits, just music. Supported by Boiler House. Doors open at midnight. Call 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. The Castle Club, Aya Napa. Feel the underground.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup, a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
4: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
5: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάζω.
4: Νερό, πάζω. Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
6: Σου είπα φέρτο.
7: Πάρτο!
8: Σύρεψε η νύχτα, εσώνησε, λουλά μου, μαρουλά μου.
4: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζη. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 97-43-77-27. Πλυντήριο Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα new music files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Γρασίδι, χαλαρά vibes, παγωμένα ποτά και μουσική που δεν αφήνει να φύγεις. Η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας ζωντανεύει με το Μες στην Πόλη Festival Summer Edition. 6 και 7 Ιουνίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία.
3: Το Flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραδίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά. Εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits των 80s, 90s και Zeros ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας. Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία. Ζήσε το Flashback.
4: Μέγας χορηγός Σιτζίνια. Powered by Δήμος Αραδίπου και Mix FM.
1: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
5: Ο νούμερο ένα καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο ένα μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
6: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό.
7: Άντε καλό μας καλοκαίρι.
5: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started in here. Η Cable Net και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες την πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα και εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop. SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
3: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
2: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

0: Ένα υπέροχο Σάββατο μόλις ξεκίνησε και με χαμόγελα ξεκίνησε. Και πώς να μην χαμογελάμε, αφού μαζί με τον Αλέξανδρο έχουμε έρθει στο 11ο το καλό, το 11ο κατάστημα Food House στο Παραλίμνη.
1: Και φαντάζομαι δεν είναι το πρώτο που εγκαινιάζεις, αγαπημένε μου Πλάτωνα.
0: Έχω εγκαινιάσει τουλάχιστον τρία που από ό,τι ενημερώνομαι πάνε τέλεια. Άρα με θεωρούν τυχερό. Ας κλείσουμε από αυτό.
1: Θεωρώ ότι πρέπει να βγάλουμε και μια φωτογραφία έτσι να βάλουν έξω από το κατάστημα.
0: Σε αυτό το παράθυρο εδώ πέρα,
1: Όχι μόνο σε αυτό το παράθυρο. Πολλά τα παράθυρα που μπορείς έτσι να κοσμήσεις.
0: Πολύ ωραία.
1: Σε αυτό το χώρο.
0: Ιδέα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Μην πεις ότι με το που ήρθα για τις ανάγκες του βίντεο όμως.
1: Για πες.
0: Έπεσα κατευθείαν στο φαγητό. Μην το πεις.
1: Ήταν για τις ανάγκες του βίντεο.
0: Ναι, για τις ανάγκες του βίντεο. Ναι. Και το άδειασα το πιάτο. Παρότι το βίντεο κράτησε ένα δευτερόλεπτο που βγάλαμε. Παιδιά, αυτό που θα γευτείτε σήμερα εδώ στο Food House στο Παραλίμνη, στο καινούριο κατάστημα, στο Στολίδι. Θα έλεγε κανείς, του Παραλιμνιού.
1: Παραλιμνιού,
0: πώς κλείνεται.
1: Της ελεύθερης επαρχίας αμοχώς του, πες το καλύτερα έτσι.
0: Να πάρω τον Στέλιο Παναγόπουλο.
1: Πάρε, ναι.
0: Που είναι...
1: Είναι από τις περιοχές εδώ και ξέρει καλύτερα.
0: Ναι. Λοιπόν, εδώ στο Παραλίμνη είμαστε με πολύ καλή διάθεση. Τα Big Green Eggs έχουν ανάψει και θα δείτε από μακριά τον καπνό και να ξέρετε ότι αυτός ο καπνός προέρχεται από Black Angus Burger, το οποίο μόλις έρθετε εδώ και παρκάρετε θα το δοκιμάσετε μαζί με πίτσα, μαζί με πατάτες, μαζί με μοτσαρέλα sticks και ό,τι άλλο τραβάει ψυχούλα.
1: Εγώ νόμιζα θα έλεγες ακολουθήστε τον καπνό και να έρθετε να μας βρείτε εδώ.
0: Θα μας βρείτε εδώ και είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ με την καλύτερη ξένη μουσική, πολύ καλή διάθεση και ποιοτικά προϊόντα έτσι όπως το Food House ξέρει να επιλέγει.
1: Έχω ένα ευχάριστο και ένα δυσάρεστο.
0: Α, ξεκίνα από
1: το δυσάρεστο
0: πρώτα, ναι.
1: Δεν έβαλα το βίντεο τελικά. Δεν πάτησα το κουμπάκι. Πρέπει να πάμε να ξαναβγάλουμε το βιντεάκι και να ξαναφάμε.
0: Πρέπει να ξαναπάω.
1: Ναι.
0: Είναι
1: το ευχάριστο αυτό.
0: Θα το κάνω με χαρά. Αυτό είναι το ευχάριστο.
1: Είναι το ευχάριστο.
0: Ωραία. Εμείς συνεχίζουμε να δοκιμάζουμε και σας περιμένουμε. Ο κόσμος που έχει μαζευτεί εδώ φαίνεται.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και είδες πόσο περίτεχνα, ενώ μόλις κατάπια λίγο από το μπέργκερ μου, δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται. Επαγγελματίας.
1: Δεν μπορεί να καταλάβει κανένας
0: τίποτα. Επαγγελματίας. Καταλάβατε κάτι?
1: Τι έχεις εδώ στην μπλούζα σου?
0: Όχι, τίποτα. Νόμιζα έσταξα, γιατί σίγουρα θα λέρωθω μέχρι να φύγω. Γιατί οι λιχουδιές είναι πολλές. Τα Big Green Eggs έχουν ανάψει. Ετοιμάζουν Black Angus Burgers και Vegan Burgers. Και απολαμβάνουμε μαζί και τις ιταλικές χειροποίητες πίτσες, μοτσαρέλα sticks, french fries. Όλα αυτά ως τις 3 εδώ στο 11ο κατάστημα Food House στο Παραλίμνη.
1: Γνωρίζεις ότι θα τα δοκιμάσεις όλα και θα μας πεις τις εντυπώσεις σου.
0: Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω.
1: Θα σου πω εγώ, θα ξεκινήσω από την αρχή. Θα φτάσω μέχρι το τέλος. Δύο φορές θα δοκιμάσουμε την κάθε λιχουδιά.
0: Και παιδιά, ξέρετε, εσείς που αγαπάτε και γνωρίζετε πολύ καλά τα Food House που είναι πλέον 11, ξέρετε γιατί ακριβώς μιλάμε. Όσοι τώρα τα γνωρίζετε, θέλω να σας πούμε ότι είναι πραγματικά ένας πολυχώρος γεύσεων και ποιότητας. Δηλαδή μπορούμε να βρούμε πάρα πολλά, πολύ προσεκτικά επιλεγμένα. Εγώ βρήκα το Angus Burger που έτρωγα στην Ιρλανδία, Αλεξάνδρε μου.
1: Το κατάλαβες η αλήθεια, το είπες. Μόλις το δοκίμασες λες, αυτό είναι από την Ιρλανδία. Το είπε, παιδιά.
0: Γιατί να τρέχω στην Ιρλανδία αφού μου το έχει φέρει το Food House εδώ στα πόδια μου.
1: Φυσικά μας έχουν λύσει και τα χέρια, γιατί τώρα πλησιάζει καλοκαίρι. Πολλοί, τουλάχιστον εμείς από τη Λευκοσία, την βγάζουμε εδώ στον Πρωταρά. Εδώ στην Αγία Νάπα, εδώ στις περιοχές αυτές, τέλος πάντων, της ελευθέρης αμοχώς του. Λες τώρα, θα πάω το μπάνιο μου, μετά δεν περνάω από εδώ να πάρω ό,τι θέλω και σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα να έχω την καλύτερη, καλύτερο μενού στο πιάτο μου.
0: Και εγώ θα σου πω συγκεκριμένα για αυτό που λες, ότι προτείνω τις ιταλικές τις πίτσες που τρώμε τώρα, τις οποίες μπορεί να έρθει κάποιος να πάρει την πίτσα και να την φτιάξει πανεύκολα, δηλαδή πιο γρήγορα και πιο γευστικά. Δεν έχει ξαναυπάρξει
1: λοιπόν
0: κάτι παρόμοιο.
1: Θα έρχεσαι το καλοκαίρι εδώ στον Πρωταρά, θα φέρνεις και τα παιδιά.
0: Γεμίζω καλά.
1: Ένα τηλεφωνάκι αμέσως, θα έρχομαι εδώ, θα παίρνω τις πίτσες μου.
0: Ωραία.
1: Και σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, σε πολύ λίγο χρονικό περιθώριο θα φτιάχνουν τα πάντα.
0: Εγώ τώρα προτείνω συμφωνία. Όποιος θέλει να με φιλοξενήσει στο σπίτι του, στο Παραλίμνη, στον Πρωταρά, στην Αγία Νάπα, εγώ θα αναλαμβάνω τα ψώνια από το Food House.
1: Ωραίο, έξυπνο.
0: Και θα μένω στο σπίτι του.
1: Έξυπνο, ωραίο deal. Deal.
0: Στείλτε μήνυμα τώρα. Deal. Μην νομίζετε επειδή μας
1: δεν είναι. Σε αναλαμβάνω εγώ. Deal.
0: Έχουμε τα μηνύματα, τα λαμβάνουμε. Μην ανησυχείτε καθόλου. Και θέλω να σου πω και ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας του Food House, αλλά θα σου το πω σε λίγο. Γιατί είναι μυστικό. Θα το πω σε λίγο.

0: Η μουσική συνεχίζει να παίζει δυνατά, οι γεύσεις και οι μυρωδιές είναι ακόμη πιο δυνατές και περιμένω τώρα να μου πεις το μυστικό.
1: Το μυστικό της επιτυχίας του Food House. Μάλιστα. Λοιπόν, θα σου πω. Δεν είναι μόνο η γεύση, δεν είναι μόνο η ποιότητα,
0: για πες.
1: Δεν είναι τα υπέροχα αυτά μαγαζιά, τα πεντακάθαρα μαγαζιά, yeah. Γιατί με το που μπαίνεις στο Food House καταλαβαίνεις ότι εδώ υπάρχει, υπάρχει μια τάξη, υπάρχει μια καθαριότητα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Για πειθαρχία.
1: Ναι, υπάρχει ένα εξαιρετικό προσωπικό και θέλω να σου πω ότι τελικά το μυστικό όλης αυτής της επιτυχίας και γιατί ο κόσμος αγαπάει τα food house και μεγαλώνουν και μεγαλώνουν είναι ότι πίσω από αυτά κρύβεται μια πολύ καλή οικογένεια. Ο κύριος Ιάκωβος Φωτιάδης, τα παιδιά έχουν δημιουργήσει μια οικογενειακή επιχείρηση που μέσα στα χρόνια απογειώνεται λόγω της αγάπης, της αφοσίωσης και της προσοχής στον πελάτη, στην ποιότητα και στη συνέπεια. Νομίζω αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας των Food House πάνω από όλα τα υπόλοιπα που είπαμε. Γιατί ωραία τα μπέργκερ, ωραίες οι πίτσες, αλλά
0: σίγουρα
1: νούμερο ένα είναι ο άνθρωπος και η εταιρεία έχει φροντίσει γι' αυτό.
0: Και μπορείτε να έρθετε κι εσείς εδώ στο Παραλίμνη να το
1: διαπιστώσετε.
0: Να το διαπιστώσετε από κοντά ότι αυτό το μυστικό ισχύει.
1: Αυτό λοιπόν.
0: Δεν είναι πλέον μυστικό.
1: Δεν είναι, το ξέρουν όλοι πλέον.

0: Classic Files. New. Now. Next.
1: Mix FM.
2: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
0: New Music Files on Mix FM.
3: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά ατυλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
4: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
5: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω.
4: Νερό,
5: πάσω.
4: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
6: Σου είπα, φέρτο.
7: Πάρτο!
8: Σέψες η νύχτα, εσώνησε.
4: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζη. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 97-43-77-27. Πλυντήριο. Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.
9: Το Food Park City Mackenzie γίνεται 5 χρονών. Ανεβάζει ένταση και το καλοκαίρι...

0: Απολαμβάνεις Aperol Spritz, Tangerine, Burgers και Hot Dogs. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 13 Ιουνίου στο Food Park City Mackenzie. Powered by Mix FM.
1: Κούλα μακούς.
2: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μυθό Μελετίου The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
3: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
2: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: Επειδή στο προηγούμενο on σου είπα πάρε τα παιδιά και ελάτε απόψε να φέρουμε λίγες πίτσες να...
1: Και όχι μόνο.
0: Θα φτιάξουμε σε ένα 20 λεπτό, θα φάμε το καλύτερο φαγητό.
1: Εδώ στα food house, παιδιά, είμαστε εδώ, στο 11ο.
0: Ναι.
1: Το καλό, έτσι. Εδώ, στο παραλίμνη.
0: Λέω τώρα να σου κάνω μια πιο ολοκληρωμένη πρόταση και να έρθετε το άλλο Σαββατοκύριακο στο εξοχικό μου.
1: Ωραία.
0: Εκεί να καθίσουμε στην πισίνα.
1: Έχεις εξοχικό.
0: Τέλος πάντων.
1: Θα το κανονίσεις.
0: Θα το κανονίσω.
1: Λοιπόν,
0: θα κάτσουμε στην πισίνα. Μπράβο. Περίμενε, περίμενε. Ναι. Θα φέρετε την πισίνα, αν έχετε εικόνα στο σπίτι μια φουσκωτή, γιατί εγώ δεν έχω.
1: Άρχισε τώρα.
0: Και θέλω να επιλέξεις τι θα σου φτιάξω.
1: Πες μου.
0: Ελληνικό σουβλάκι μαριναρισμένο. Φιλετάκια κοτόπουλο με μέλι και μουστάρδα. Θες μια ασιάτικη χοιρινή μπριζόλα. Θες chicken fajitas. Ή θες ένα γύρο κοτόπουλο. Διάλεξε ό,τι θες. Θα περάσω από food house. Θα τα πάρω. Σε 20 λεπτά θα είναι όλα έτοιμα.
1: Γιατί εδώ βρίσκουμε φρέσκα μαριναρισμένα κρέατα και ψάρια έτοιμα. Oh. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πεις πω που έχω τον Αλέξανδρο καλεσμένο. Πρέπει να ξυπνήσω το πρωί να μαριναρώ τώρα, γιατί ο Αλέξανδρος τα τρώει μαριναρισμένα.
0: Μαριναρισμένα εδώ τα τρώω, για αλήθεια.
1: Αυτό το ξέρω. Αλλά αντί να χάσω εγώ τον χρόνο μου να τα μαριναρώ για σένα, φρέσκα, ωραιότατα, μαριναρισμένα, και θέλω να σας πω ότι είναι όλα δοκιμασμένα. Δηλαδή οι άνθρωποι ελέγχουν τη γεύση, την ποιότητα σε κάθε προϊόν που μπαίνει μέσα στα food house. Δεν είναι εγώ είμαι προϊόν, δεν μπαίνω έτσι. Με ελέγχουνε, μου λένε όπα, περίμενε. Είσαι φρέσκο, είσαι νόστιμο. Έχεις γίνει με τις καλύτερες προδιαγραφές. Τότε ανήκεις στο food house.
0: Ωραία, εγώ πάω food house, παίρνω όλα αυτά που σου είπα, βάζετε μαγιό και έρχεστε.
1: Ωραία, αλλά αφού θα πας που θα πας στο food house, πάρε και κανένα Black Angus. Πάρε και κανένα Wagyu.
0: Σε πολύ λίγο θα σου πω ότι θα πάρω και παγωτά. Στη συνέχεια όμως.
1: Να τα παγωτά έρχονται.

0: Αλέξανδρε μου, Αλέξανδρε μου, τα Big Green Eggs εδώ έχουν πάρει φωτιά. Mm-hmm. Ακολουθήστε τον καπνό. Ο καπνός δείχνει ότι το 11ο κατάστημα Food House άνοιξε στο παραλίμνη και τα burgers ψήνονται το ένα μετά το άλλο. Και όχι για μας. Εμείς φάγαμε.
1: Για όλους εσάς.
0: Και έρχεστε εδώ και παίρνετε από όλα τα προϊόντα και δοκιμάζετε δωρεάν από τις καλύτερες επιλογές όλων αυτών των φοβερών προϊόντων που υπάρχουν στα Food House. Μπορείτε να δοκιμάσετε ψημένα εδώ μπροστά σας και η πίτσα μας η ιταλική και οι πατάτες μας και τα nuggets μας και τα mozzarella sticks και βεβαίως το αγαπημένο σου.
1: Παγωτά, σόδα, μπύρες, έχει τα πάντα εδώ. Να σου πω επίσης ότι όπως ξεκίνησες και έλεγες, ακολουθήστε τον καπνό για να φτάσετε μέχρι εδώ. Θυμήθηκα το ουράνιο τόξο, το ακολουθείς για να βρεις το θησαυρό. Είναι ένας θησαυρός εδώ,
0: είσαι
1: ελάτε,
0: ποιητής,
1: ελάτε.
0: Αλέξανδρε μου, είσαι ποιητής.
1: Είμαι,
0: πραγματικά, αδικήσαι.
1: Το ξέρω.
0: Είσαι ποιητής. Θα μπορούσε να ασχολείσαι με την ποιήση και εδώ μιλάμε, παιδιά, για ποιήματα. Δεν μιλάμε τώρα για ένα απλό μπέργκερ, δεν μιλάμε για ένα απλό παγωτό.
1: Έργα τέχνης
0: είναι. Έτσι που βλέπω
1: αυτά.
0: Τώρα
1: είναι
0: εδώ μπροστά μου. Και
1: επίτηδες θα βάλατε εδώ δίπλα μας.
0: Ναι,
1: σίγουρα
0: ναι, ναι.
1: Επίτηδες.
0: Είναι αυτό το παγωτό, το φρανουί. Το φρανουί, το οποίο έχει γίνει viral και μπορώ να καταλάβω γιατί έγινε viral.
1: Θες να μας μιλήσεις, να μας πεις κάτι.
2: Τι να σας πω.
1: Πες μας ποια είναι η αγαπημένη σου γεύση.
2: Η νέα γεύση που έβγαλαν τώρα με το raspberry αφήνει έτσι μια γλυκύτατη γεύση.
1: Έχω αυτή δοκιμάσει, που έχει δίκιο.
0: Αλέξανδρε, δοκιμάσαμε απ' όλα. Δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε από τους φίλους ακροατές. Μας ξέρουνε.
1: Πάμε να πιούμε και μια σόδα.
0: Βεβαίως, πάμε και εδώ δίπλα γιατί έχουμε κάτι πάρα πολύ ωραίο.
1: Πολλές οι γεύσεις.
0: Πολλές οι γεύσεις.
1: Things.
0: Αχα, πάρα πολύ ωραίο. Δοκιμάσαμε. Εγώ ποια δοκίμασα, νομίζω αυτή δοκίμασα.
1: Εγώ δοκίμασα τη ροζ επιλογή. Τι είναι η ροζ?
0: Λοιπόν,
1: δεν μιλάει,
0: έχουμε
1: δεν μιλάει,
0: raspberry.
1: Δεν μιλάει. Για πες, για πες.
0: Έχουμε raspberry. Lemon ginger.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ θέλω ένα peach. Lemon ginger. Ένα living things. Lemon ginger. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Δεν θα μου πεις κάτι, κάτι. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση του κόσμου, ποια προτιμάει?
3: Προτιμάει μούρο και καρπούζι.
1: Α, ωραίο το μούρο και καρπούζι.
0: Α, πολύ καλό.
1: Πού
0: θέλω
1: είναι
0: και
1: το χρώμα?
0: Μούρο και καρπούζι.
1: Αυτό είναι. Α, ωραία. Όχι.
0: Αυτό είναι.
1: Εγώ. Ναι.
0: Πολύ ωραία, παιδιά. Εδώ δοκιμάζετε. Βασικά, μόλις έρθετε στο Food House, στο παραλίμνη, δεν θα σταματήσετε να δοκιμάζετε. Από μπέργκερ, από πατάτες, από πίτσες, να πιείτε το αναψυκτικό σας, να πιείτε, να φάτε το παγωτάκι σας. Όλα, έχουμε εδώ και τα παιδιά από Πίβο, έτσι, τα παιδιά μας εδώ.
1: Θα σου λέγω ότι στη συνέχεια θα σου πω ότι έκανα τη βόλτα μου, τι είδα και μου άρεσε περισσότερο και θα το πάρω και απόψε θα έρθει στο σπίτι μου για φαΐ.
0: Με έχεις καλέσει πάρα πολλές φορές
1: ναι.
0: Την τελευταία ώρα και κάτι μου λέει ότι αυτό κρύβει μια παγίδα. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Θα πάρω και τη Λαμπροπούλου μαζί μου να έρθουμε να έχω κάποιον να με προσέχει.
1: Θα φέρετε και κανένα γλυκό όμως.
0: Καλά, εννοείται, εννοείται. Γιατί έχουμε ποικιλία σε φαγητό, σε γλυκό. Όλα μπορείτε να τα βρείτε εδώ στο Food House. Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
3: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάζω.
2: Νερό,
3: πάζω.
2: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
4: Σου είπα φέρτο.
5: Πάρτο!
6: Σε συνύχτα εσώνιζε, λουλά μου, μαρουλά μου.
2: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζι. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 97-43-77-27. Πλυντήριο. Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup, a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
7: Τα πρατήρια Shell Κύπρου παρουσιάζουν Meet the Legends, το απόλυτο event της χρονιάς του Σωματείου Φίλων Κλασικής Μοτοσυκλέτας Κύπρου. Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 10 μέχρι τις 5 σας περιμένουμε στην Πλατεία Ελευθερία στη Λευκοσία για μια μοναδική εμπειρία με κλασικές μοτοσυκλέτες και πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 2.30 το μεσημέρι παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Περισσότερες από 120 κλασικές μοτοσυκλέτες, συλλεκτικά και αναμνηστικά αντικείμενα, φαγητό, ποτό και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Στις 4 μεγάλη live κλήρωση για το μοναδικό δώρο. Μια κλασική μοτοσυκλέτα BSA M20 για έναν υπερτυχερό. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας μέσω λαχνών. Meet the Legends.
2: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
8: Θυμήσου τα καλοκαίρια και εκείνον τον καιρό.
9: Άντε καλό μας καλοκαίρι.
2: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

0: Λοιπόν, Αλέξανδρε μου.
1: Για πες.
0: Είμαστε στο 11ο κατάστημα Food House στο Παραλίμνη. Άλλο ένα κατάστημα που θα βρείτε την ποιότητα, τη γεύση και την τέλεια εξυπηρέτηση. Και σήμερα κερνάμε. Κερνάμε μπέργκερς, κερνάμε πίτσες, κερνάμε
1: πατάτες. Για το 11ο το καλό, ρε παιδί μου.
0: Έτσι. Αλλά τώρα θα το πω.
1: Πες.
0: Θα το πω, παιδιά, στο μικρόφωνο. Yeah, αφού έχω το δικαίωμα να το πω στον αέρα.
1: Σε βγάζουν και βιντεάκι,
0: βέβαια. Αυτοί οι δύο τύποι. Αυτοί οι δύο τύποι, λοιπόν. Mm-hmm. Ο ένας λέγεται Cyprus Eats.
1: Μάλιστα.
0: Και η άλλη λέγεται World Food 360.
1: Είναι food bloggers, αν κατάλαβα καλά.
0: Τη μέρα που τους γνώρισα και τους ακολούθησα, ανάθεμα εκείνη τη μέρα. Γιατί κάθε φορά που βλέπω ένα βίντεο τους, πέρα το βλέπω μέχρι το τέλος γιατί είναι εξαιρετική.
1: Μάλιστα.
0: Πάω και ζυγίζω μετά και έχω βάλει. Ξέρεις, αυτό το scrolling. Δεν είναι, παιδιά, ακίνδυνο όταν ακολουθείς αυτά τα δύο accounts, οι οποίοι λατρεύουν Food House, βεβαίως. Έτσι,
1: για να είναι εδώ, σίγουρα λατρεύουν Food House. Βέβαια,
0: άρα κάτι ξέρουν τα παιδιά, κάτι ξέρουν. Αυτοί είναι κορμάκια, τους βλέπεις δηλαδή, λες τώρα, κοίτα να
1: όχι
0: δεις.
1: Έτσι, όχι έτσι, δηλαδή, αλλά
0: μα τι, δεν τα τρώνε αυτά που βλέπουμε, τα τρώνε.
1: Τα τρώτε.
0: Πού τα βάζουνε. Έτσι.
1: 8 δηλαδή, κάθε κιλά φορά, πάνω, δεν φαίνεται κάτι.
0: Κάθε φορά που βλέπω βίντεο τους, θέλω να βάλω παραγγελία. Να βάλω παραγγελία κάθε φορά και κάνουν εξαιρετική δουλειά και τους ευχαριστούμε πολύ που είναι σήμερα.
1: Τώρα δηλαδή, για να καταλάβω, επειδή εμάς μας βγάζετε βιντεάκι, θα το βάλετε στα social media, άρα είμαστε κι εμείς νόστιμοι. Όπως είναι όλα τα προϊόντα του Food House.
0: Και θα σας βγάζουμε παράλληλα κι εμείς βιντεάκι. Λοιπόν, εδώ μιλάμε για την απόλυτη γεύση, παιδιά. Κάτω από το όνομα Food House, η IPH έχει κάνει τα τελευταία χρόνια θαύματα με τα καταστήματα Food House, γιατί έχει καταφέρει να συγκεντρώσει πολύ καλά προϊόντα, πολύ ποιοτικά, πολύ πρακτικά. Έτσι. Και όταν λέμε πρακτικά, είναι αυτό που είπε ο Αλέξανδρος.
1: 20 λεπτά, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, όλα.
0: Όταν το θυμάται κάποιος φίλος από τους 2-3 που έχει και του λέει πάμε να ψήσουμε, λέει ο Αλέξανδρος βεβαίως. Να μαρινάρω, να μαρινάρεις. Και ο Αλέξανδρος έρχεται έτοιμος με τα προϊόντα όλα από το Food House.
1: Και μετά μου λένε δεν καταλαβαίνεις από κουζίνα. Ναι. Λέω καταλαβαίνω από κουζίνα.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Πόσο ωραία το έχω μαρινάρει.
0: Έτσι. Και να πούμε, παιδιά, και ένα για άλλη μια φορά για το υπέροχο προσωπικό. Το οποίο προσωπικό αγαπάει πάρα πολύ το συγκεκριμένο όνομα, το συγκεκριμένο brand και τον όμιλο, βεβαίως. Γιατί βλέπεις ότι έρχονται από όλα τα καταστήματα. Κάνουμε το γύρο μας. Περνάμε να δούμε τους ανθρώπους μας και είναι πολύ σημαντικό πίσω από όλα, από τη γεύση, από την ποιότητα, να υπάρχει και το ανθρώπινο κομμάτι, το οποίο η IPH νομίζω το έχει πετύχει άψογα.
1: Με έχει συναντήσει στην είσοδο η Κατερίνα. Η Κατερίνα εργάζεται εδώ και μου λέει: έμαθα ότι θα έχεις τον Πλάτωνα καλεσμένο στο σπίτι σου. Της λέω ναι. Στο εξοχικό μου.
0: Και
1: με
0: τι σου πρότεινε να μου πάρεις.
1: Μου είπε: θα φτιάξεις τον Πλάτωνα μεξικάνικη σάλτσα με γαρίδες.
0: Φαντάζομαι δεν θα κουραστείς πολύ.
1: Όχι, γιατί θα κουραστώ, είναι όλα έτοιμα.
0: Σε βοηθάει πάρα πολύ
1: όλα
0: με τέτοια
1: έτοιμα.
0: Πράγματα.
1: Το έβαλα ένα λεπτάκι στο καροτσάκι μου.
0: Οπ, να
1: το.
0: Πλήρωσα
1: και φεύγω.
0: Αυτά
1: πάω
0: είναι.
1: Πάω να το φτιάξω.
0: Αυτή την ευκολία και την ποιότητα θα τη βρείτε στο Food House. Και τώρα η επαρχία Μοχώστου έχει το δικό της κατάστημα εδώ στο Παραλίμνη. Το 11ο, το καλό.

0: Το παραλίμνη γιορτάζει σήμερα και λογικό να γιορτάζει, γιατί αυτό που περίμενε έγινε πλέον πραγματικότητα. Το ολοκαίνουργιο κατάστημα Food House, το οποίο έρχεται να δώσει μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικά προϊόντα.
1: Και έρχεται να ανακουφίσει τον Κύπριο τουρίστα, τον Κύπριο επισκέπτη στον Πρωταρά.
0: Μπράβο.
1: Γιατί θα του λύσει κάθε...
0: Και τους μόνιμους κατοίκους βέβαια.
1: Εννοείται.
0: Γιατί, γιατί μέσα στο Food House θα βρείτε τεράστια ποικιλία. Και θέλω λίγο, Αλέξανδρε μου, να μιλήσουμε για αυτή την ποικιλία.
1: Ναι,
0: γιατί,
1: ξεκίνησε, εγώ κρατάω από όλα στα χέρια.
0: Τι να σου πω, να σου πω για Black Angus Burgers,
1: yes,
0: να σου πω για πίτσα, για mozzarella stick, french fries. Έχουμε διαλέξει από παντού, από Ιρλανδία, από Αμερική, από Αυστραλία, θαλασσινά, κρέατα. Και βέβαια να σου πω ότι για αυτούς που δεν κατάφεραν και δεν μπορούν να είναι σήμερα στην παρέα μας, μπορούν να κάνουν τα ψώνια τους διαδικτυακά από το ηλεκτρονικό σπίτι του Food House, το www.foodhouse.com, με express delivery σε μόλις 40 λεπτά και δωρεάν delivery με αγορές 35 ευρώ και άνω.
1: Ωραίο αυτό. Τώρα σκέφτηκα, όποτε έρχεσαι στο εξωτερικό μου, θα παραγγέλνεις κιόλας, θα φέρουν απευθείας.
0: Είσαι ωραίος εσύ. Θα το πιστέψεις και εσύ στο τέλος ότι έχεις εξοχικό. Και να πούμε βέβαια ότι στο νέο Food House, στο Παραλίμνη, θα βρείτε, όπως και στα υπόλοιπα καταστήματα Food House, το A Coffee Project, ένα ξεχωριστό χώρο specialty coffee μέσα στο κατάστημα. Και από αυτό δοκιμάσαμε, να ξέρετε, δεν αφήσαμε τίποτα σήμερα.
1: Έχουμε πει ήδη δύο καφέ από αυτούς.
0: Βέβαια, βέβαια. Και φυσικά τεράστια ποικιλία σε καταψυγμένα λαχανικά, burgers, πατάτες, finger food, φρέσκες ιταλικές πίτσες για κάθε στιγμή της ημέρας. Και θα βρείτε και το Big Green Egg, αυτό που αγαπώ πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή θέλω να μου το κάνετε δώρο, έκπληξη, όλη η παραγωγή.
1: Γιατί με βλέπεις, όλη η παραγωγή.
0: Όλη η παραγωγή, ναι. Όλη η παραγωγή, θα έρθετε στο Food House, θα πείτε γεια σας, θέλουμε το Big Green Egg, το μεγάλο, για το φίλο μας τον Πλάτωνα.
1: Ωραία.
0: Πόσο, τόσο. Δώστε τα εκεί, θα το φέρετε στο σπίτι και εγώ θα κάνω. Δεν το περίμενα.
1: Εσύ όμως θα έχεις έτοιμο το barbecue.
0: Καλά, εγώ θα τα έχω έτοιμα στο ψυγείο από το Food House βεβαίως, για να τα βάλουμε κατευθείαν πάνω.
1: Ωραίο. Παίρνω τώρα όλους τους παραγωγούς.
0: Τέλεια. Πάρ' τους όλους, διαιρέστε το και νομίζω μια χαρά σας έβγαλα. Αυτό να σκέφτεστε τώρα τι να του κάνουμε δώρο κτλ. Εντάξει, και αν θέλει κάποιος να βάλει κάτι παραπάνω, φέρτε και.
1: Θα βάλουμε και χολύπτες μέσα.
0: Και χολύπτες σίγουρα, αλλά και πολύ ωραία ποικιλία από ριμπάι και φοβερές σκοπές που θα βρείτε και τα συγκεκριμένα στο φουρνάκι.
1: Θέλω και μια πατατούλα όμως.
0: Και αυτές θα βρεις. Έχω τις αγαπημένες μου μέσα. Έλα να σου δείξω ποιες παίρνω.
1: Πάμε.

0: music files. New. Now. Next.
1: Mix FM.
2: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
0: New music files on Mix FM.
3: Τα new music files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
4: Το Flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραβίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά. Εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits, των 80s, 90s και Zeros, ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας. Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία. Ζήσε το Flashback. Μέγας χορηγός Σιτζίνια. Powered by Δήμος Αραδίπου και Mix FM.
1: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ionapa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music, over 3,000 guests every night, and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world, this is where the night never ends. Doors at 10 p.m., reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Aya Napa. Experience the legend.
5: Στο Breakfast Show κάθε μέρα είναι μέρα για δώρο καύσιμα από τη Shell. Άκουσες τον ήχο? Έχεις μόνο 10 λεπτά να μπεις στην κλήρωση για 50 ευρώ σε προηγμένα καύσιμα Shell τελευταίας γενιάς. Μόλις ακούσεις το σήμα στο Breakfast Show, στείλε μήνυμα στο Viber 99310031 με την ένδειξη καύσιμα, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Αν το τηλέφωνο σου χτυπήσει, ξέρεις. Πες καύσιμα και το ντεπόζιτό σου γεμίζει από τη Shell.
6: Το Σάββατο 6 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας μπαίνει σε R&B mood. Street food, παγωμένα κοκτέιλς και μουσική που κρατά το vibe ψηλά μέχρι τα μεσάνυχτα. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία.

0: Ξέρεις τι μου έχει κατέβει στο μυαλό αυτή τη στιγμή?
1: Όχι, για πες.
0: Ότι απόψε είναι ο τελικός του Champions League.
1: Oh,
0: θα μαζευτούν πολλές παρές.
1: Δεν το χάνω. Δεν το
0: χάνεις, αλλά θα με καλέσεις όμως να το δούμε μαζί.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Έχω δει ένα ωραιότατο γύρο μέσα και ελληνική πίτα.
1: Τι σου είπα εγώ όμως?
0: Φεύγοντας θα πάμε να πάρουμε.
1: Μόλις μου είπες γύρο, τι σου είπα? Είναι το κοτόπουλο που περνώ?
0: Το κοτόπουλο
1: είναι ο χοιρινός.
0: Και θέλω να σου πω
1: ότι έχει και φοβερές πίτες.
0: Αυτό, για ελληνική πίτα.
1: Να σου κάνω το σαλονικιώτικο το πιτόγυρο. Αυτό το τέλειο με υπέροχες πίτες από το Food House, με υπέροχο γύρο ο οποίος γίνεται πανεύκολα. Το ζεσταίνεις, το τηγάνι και
0: 20 τέλος.
1: Τύπο, και πιο λίγο είναι. Πίστεψε.
0: Καλά,
1: με,
0: ναι,
1: και πιο
0: εγώ
1: λίγο.
0: Το θέλω λίγο well done. Δεν ξέρω, φτιάξε τον όπως νομίζεις.
1: Μα είναι έτοιμος, παιδί μου, θα το ζεστάνεις απλά.
0: Και
1: θα φτιάξεις την πατατούλα σου την έτοιμη που θα την βρεις επίσης στο Food House την υπέροχη και θα κάνεις ωραιότατα πιτόγυρα.
0: Όχι, δεν θα κάνω, θα έρθω στο σπίτι σου απόψε.
1: Θα τα φτιάξω εγώ. Και finger food, δηλαδή χαρά του finger food, μπορείς να την βρεις στο Food House. Και βέβαια μπορείς να βρεις και πράγματα που δεν φαντάζεσαι. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για γεύσεις μοναδικές. Μία βόλτα από τα Food House θα σε πείσουν γι' αυτό. Αλλά ναι, πρώτα έλα να δοκιμάσεις. Γιατί σήμερα έχουμε barbecue party. Ψήνουμε ανέλιπος. Εγώ μόλις τελειώσουμε το live link σε λίγο αναλαμβάνω το Big Green Egg.
0: Α, νόμιζα θα έλεγες θα αναλάβω την ξενάγηση.
1: Όχι, θα γυρίσει μόνος σου Λευκοσία και εγώ θα κάτσω.
0: Όχι μόνο, εννοώ την ξενάγηση μέσα στο κατάστημα
1: το ψήσιμο
0: του κόσμου, ο οποίος θα έρθει εδώ.
1: Καλά, και αυτό θα το κάνω. Αλλά θέλω να βρεθώ πάνω από το Big Green Egg και να ψήσω burger.
0: Θα κάνω εγώ την ξενάγηση. Τέλεια, πάμε.
1: Φύγαμε και σας περιμένουμε και εσάς βεβαίως εδώ. Μέχρι τις 3 θα είμαστε και θα ψήνουμε και θα ετοιμάζουμε πράγματα για εσάς.
0: Εμείς θα τρώμε. Δεν θα ψήνουμε. Εμείς θα πες το σωστά.
1: Εμείς θα τρώμε. Θα δοκιμάζουμε. Θέλω να το λέω σωστά. Θα δοκιμάζουμε. Α, και να σου πω κάτι τώρα
0: όλες, το είδες μπροστά σου.
1: Όλες τυχαίως που δεν το πιστεύω. Τόση ώρα ήταν δίπλα μου.
0: Ήταν δίπλα σου.
1: Λοιπόν, τα υπέροχα αυτά παγωτάκια φρανουί, αυτά τα viral παγωτάκια που πραγματικά και την κοπέλα πρώτη φορά τη βλέπω σήμερα.
0: Κι εγώ.
1: Ναι, να δοκιμάσω κάποια από αυτά. Τι είχα δοκιμάσει.
0: Ας πάρουμε απ' όλα.
1: Τι να δοκιμάσουμε που δεν έχουμε δοκιμάσει μέχρι τώρα. Όλα τα δοκιμάσαμε στα μάτα.
0: Καλά, μωρέλα, ακόμα μια φορά. Να είμαστε σίγουροι ότι δοκιμάσαμε σωστά.
1: Θα δοκιμάσω αυτό εδώ λοιπόν.
0: Ναι, θα πάρω και εγώ αυτό.
1: Με
0: εδώ.
1: Την επικάλυψη σοκολάτα.
0: Και όλα μαζί. Έλα.
1: Ναι. Τι έκαμε, cheers.
0: Ναι, cheers.
1: Και επειδή στον αέρα δεν κάνει να τρώμε και να μας ακούτε έτσι, να μασάμε και να κάνουμε τα παγωτάκια μας, ακούστε την καλύτερη ξένη μουσική και θα σας πούμε μετά τις εντυπώσεις μας.

0: Λοιπόν, εγώ άλλαξα θέση τώρα, ήρθα εδώ μπροστά, γιατί αναλαμβάνω Big Green Egg. Ναι, ναι, μετά το live link μας, παιδιά, γιατί ραδιοφωνικά θα σας αφήσουμε σιγά-σιγά εδώ από το 11ο κατάστημα Food House στο Παραλίμνη.
1: Και ελπίζουμε να φέρουμε γούρι. Θα φέρουμε σίγουρα γούρι. Φέραμε γούρι.
0: Κοίταξε, είναι το πρώτο δικό σου, επειδή εμένα είναι το τρίτο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι έχω φέρει γούρι.
1: Μπράβο.
0: Εντάξει, οπότε θα δούμε
1: το
0: τώρα.
1: Δέχομαι,
0: θα κριθεί.
1: Το δέχομαι.
0: Θα κριθούν τα αποτελέσματα. Αλλά το σίγουρο είναι ότι περνάμε καλά και θα συνεχίσουμε να περνάμε μέχρι τις 3 στο barbecue party μας. Ελάτε να δοκιμάσετε μπέργκερ, πίτσες, finger food, μοτσαρέλα sticks. Αυτά τα μοτσαρέλα sticks, πόσα έφαγα. Άμα
1: πόσα,
0: τα ενώσω,
1: πόσα,
0: πάω
1: πες,
0: μέχρι
1: πες.
0: Εκεί που παρκάραμε.
1: Τα μέτραγε.
0: Δεν τα
1: μέτραγε.
0: Έχασα το μέτρημα και να πιείτε έχουμε και παγωτά έχουμε για σας και πολύ καλή διάθεση γιατί είναι χαρά να ανοίγει άλλο ένα κατάστημα food house. Εδώ λοιπόν θα σας αφήσουμε από το Παραλίμνη.
1: Εγώ να πω ότι υποσχέθηκα και μια ξενάγηση στον κόσμο που θα βρεθεί εδώ. Θα είμαι εδώ μέχρι αργά. Θα είμαι όλο το Σαββατοκύριακο εδώ.
0: Α, στο εξοχικό σου.
1: Έτσι.
0: Αυτό θέλω να πάω μετά να το δούμε.
1: Δεν έχω λοιπόν. Εξοχικό, Πλατωνάκο. Θα έρθει στη Λευκοσία να πάμε.
0: Έτσι. Σας περιμένουμε να έχετε μια υπέροχη μέρα, ένα υπέροχο τριήμερο. Καλές δουλειές στο ολοκαίνουργιο Food House και από εμάς, από τον Αλέξανδρο Ταράμουντα.
1: Και τον ένα μοναδικό, τον ανεπανάληπτο, τον Πλάτωνα Μουρατίδη. Φίλια πολλά.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
3: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
4: Το Food Park City Mackenzie γίνεται 5 χρονών. Ανεβάζει ένταση και το καλοκαίρι παίρνει φωτιά.

0: απολαμβάνεις Aperol Spritz, Tangerine, Burgers και Hot Dogs. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 13 Ιουνίου στο Food Park City Mackenzie. Powered by Mix FM.
1: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

Συν πιο καλό τριήμερο, καλησπέρα μου σε όλους. Πάντοτε θετική, πάντοτε αισιόδοξη και φυσικά με την περισσότερη και την καλύτερη μουσική στον Mix FM. Συντονισμένη στους 102.3 Παγκύπρια και μέσα από το mixfmradio.com μας βλέπεις και μας ακούς ζωντανά, όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις. Καλώς ορίσατε λοιπόν σε ακόμη ένα Mix FM Top 20 με τη Δήμητρα Σιβρή, όπως κάνουμε σε όλα μας τα Σαββατοκύριακα. Είναι long weekend για τους περισσότερους, η αλήθεια είναι, μιας και έχουμε τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος και φυσικά θα καλωσορίσουμε και επίσημα το καλοκαίρι, αλλά και το νέο μήνα. Όλα αυτά όμως μετά από ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο που θα μετρήσουμε αντίστροφα τις 20 μεγαλύτερες διεθνείς επιτυχίες της εβδομάδας και πάμε να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως. Θέση νούμερο 20, Drive Safe, που δεν μετακινήθηκε καθόλου από την προηγούμενη εβδομάδα. 9 συνεχόμενες το απολαμβάνουμε και η αλήθεια είναι ότι αυτό το τραγούδι μπορεί πολύ γρήγορα να έπεσε στις τελευταίες θέσεις του top, αλλά δεν είναι εύκολο να εκτοπιστεί εντελώς. Miles Smith featuring Nylan Horan, ένα τραγούδι το οποίο περιέργως βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Θέση νούμερο 19, τώρα έχουμε νέα είσοδο και τι νέα είσοδος είναι αυτή. Παπαούτε, εντάξει, μας αρέσει πάρα πολύ. Mike's Mind, Chill 77, featuring Unjabs. Μπορώ να πω ότι αυτό το τραγούδι το γνωρίζουμε ήδη όλοι. Το αγαπάς, το απολαμβάνεις, το ζητάς πολύ δυνατά στον Mix FM. Οπότε ήρθε η στιγμή να δυναμώσουμε την ένταση του Mix FM Top 20, να αρχίσει να φεύγει η ένταση της εβδομάδας.

Η αναρρίχησή μας για να φτάσουμε στη νούμερο 1, κορυφαία διεθνή επιτυχία για αυτή την εβδομάδα, συνεχίζεται πολύ πολύ δυναμικά και η αναρρίχηση στην επιχείρησή σου βρίσκεται μόνο σε μία και μόνο λύση. Το Unlimited Fix τηλέφωνο της Ita Business, γιατί πόσες φορές την ημέρα σηκώνεις τηλέφωνο για να μιλήσεις στην επιχείρησή σου? Η απάντηση είναι απλή: όσες χρειάζεται. Γιατί η επιχείρησή σου με την Unlimited Fix τηλέφωνο της Ita Business απολαμβάνει απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις, προς σταθερά και κινητά, προς όλα τα δίκτυα και ένα σταθερό προβλέψιμο κόστος. Εδώ είναι το κλειδί, παιδιά. Χωρίς εκπλήξεις στο λογαριασμό κάθε τέλος του μήνα και μαθαίνεις περισσότερα στο sita.com.cy / business. Και φυσικά καταλαβαίνετε ότι κάπως έτσι συνεχίζουμε εμείς την αντίστροφη μέτρηση για να φτάσουμε στη νούμερο 1 κορυφαία διεθνή επιτυχία. Και στη θέση νούμερο 18 έχουμε απολαύσει κάτι το οποίο ξέρετε κι εσείς ότι πλέον έτσι είναι ένα τραγούδι που αρχίζει να μας κλέβει, παρόλο που είναι back to back νέα είσοδος. Νομίζω ότι το αγαπημένο Jamaican, το Bam Bam από Hugel και Solto, είναι ένα τραγούδι το οποίο το έχεις ήδη ακούσει πολλές φορές, γιατί τα πάρτις έχουν ξεκινήσει, αλλά τώρα έχει μπει στο top και αυτό το τραγούδι κάπως θεωρώ ότι θα ανέβει πολύ γρήγορα στις πρώτες θέσεις. Θέση νούμερο 17. Εδώ έχουμε την Taylor Swift με το Elizabeth Taylor. Είχε μια τεράστια καθίδηση αυτή την εβδομάδα 4 ολόκληρων θέσεων, στις 5 συνεχόμενες που βρίσκεται στο chart. Ενώ στη θέση νούμερο 16, το Drop Dead από Olivia Rodrigo. 3 εβδομάδες το απολαμβάνουμε παρέα, μου φαίνεται ότι είναι λίγο περισσότερο. Ανέβηκε σταθερά και πολύ ωραία σε μια θέση πιο πάνω από την προηγούμενη εβδομάδα και κάπως έτσι ήρθε η στιγμή να χορέψουμε κι εμείς μαζί του.

Mix FM Top 20 συνέχεια και στη θέση νούμερο 15 θα απολαύσουμε το Runway από Lady Gaga και Dolce, ένα τραγούδι το οποίο ανέβηκε μια θέση πιο πάνω από την προηγούμενη, στον ένα μήνα και κάτι, πέντε συνεχόμενες που βρίσκεται στο top. Περιμέναμε ακόμη περισσότερη έτσι άνοδο τις επόμενες εβδομάδες για αυτό το τραγούδι. Ποιος ξέρει βέβαια, μπορεί κάποια στιγμή από εκεί πέρα από ένα τραγούδι λες ότι μάλλον κάπως έτσι σταθερά πηγαίνει η πορεία του να εκτοξευθεί. Ενώ στη θέση νούμερο 14 έρχεται στη δεύτερη εμφάνισή της στο chart Taylor Swift, το The Fate of Ophelia αυτή τη φορά για 33 συνεχόμενες εβδομάδες, γιατί μιλάμε και για το φαινόμενο Taylor Swift φυσικά. Δεν μετακινήθηκε από την προηγούμενη, ενώ στη θέση νούμερο 13, να τη η αλλαγή και η έκπληξη του top για αυτή την εβδομάδα. Έχουμε το Swim με BTS από BTS, κλείνοντας ακριβώς 2 μήνες, 8 εβδομάδες του chart και πέφτοντας 5 συνεχόμενες θέσεις, παιδιά. Βουτιά προς τα κάτω για το συγκεκριμένο τραγούδι στη θέση λοιπόν νούμερο 13. Πάρα πολύ ιδιαίτερη αλλαγή. Για να δούμε τι έχει να συμβεί στις 2 θέσεις πριν από τη δεκάδα του Mix FM Top 20, στο τελευταίο Mix FM Top 20 για τον Μάη.

το τελευταίο Mix FM Top 20 της Άνοιξης, γιατί είμαστε στο τελευταίο Σαββατοκύριακο του Μαΐου, του τελευταίου μήνα λοιπόν αυτής της εποχής που θα μας έτσι νομίζω καλωσορίσει σιγά σιγά προς το καλοκαιράκι του 2026. Εντάξει, τώρα γεμίζει το στόμα μας καλοκαίρι 2026, είμαστε πάρα πολύ έτοιμοι. Θέλω κι εγώ σαν άλλος έτσι σάξ να θέλω να σας πω, είστε έτοιμοι. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για τη δεκάδα που έρχεται. Προτού όμως πάμε να δούμε τι συμβαίνει στη θέση νούμερο 12, όπου εδώ απολαύσαμε Ray με το Where is my husband, 29 εβδομάδες στο chart, δύο θέσεις πιο κάτω από την προηγούμενη, ενώ στη θέση νούμερο 11 έρχεται η Λιόνι με το Don't Worry, που έχει κάνει μεγάλη επιτυχία για το συγκεκριμένο τραγούδι. Ανέβηκε μία θέση πιο πάνω από την προηγούμενη, 6 συνεχόμενες, το απολαμβάνουμε στο top και φυσικά εσύ παραμένει συντονισμένο στο Mix FM, γιατί τα καλύτερα είναι εδώ και οι διαγωνισμοί και τα giveaways μέσα από το Mix FM Cyprus στα social media, αλλά φυσικά και μας απολαμβάνει εννοείται καθημερινά από το πρωί μέχρι και το βράδυ με την καλύτερη ξένη μουσική και όλους τους παραγωγούς εδώ για σένα, ό,τι χρειαστείς ξέρετε εσείς τώρα, και εμείς τα Σαββατοκύριακα είμαστε παρέα στο Mix FM Top 20.

Χάσαμε δεκάδα. Βρισκόμαστε λοιπόν ακριβώς στη μέση του Mix FM του 20 και για αυτή την εβδομάδα, το τελευταίο του Μάη, όπως είπαμε αρκετές φορές αυτή την φορά και αυτό το Σαββατοκύριακο. Πολύ αγαπημένο Top 20 με πολύ ωραίες νέες εισόδους, άκρως καλοκαιρινές. Σας το έλεγα ότι όσο φτάνουμε προς το καλοκαιράκι, τα τραγούδια είναι πολύ ρυθμικά, πολύ ανεβαστικά. Έχουν και γενικότερα αφροήχους, είναι έτσι πολύ ιδιαίτερο. Δεν καταλαβαίνεις τι λένε, άντε να τα τραγουδήσεις. Παπαούτε, παπαούτε και μπαμ, μπαμ, καταλαβαίνετε. Αλλά δεν έχει σημασία. Είναι viral, είναι ωραία, έχουν αυτό το ρυθμό μέσα τους, που πάντοτε η μουσική εννοείται ότι έχει να κάνει εκτός από τους στίχους και με την, σύνθεση τέλος πάντων και το beat που ακούς. Οπότε όλα αυτά έρχονται να μας τρελάνουν. Ενώ στη θέση νούμερο 10, τη δεκάδα θα ανοίξει το Turn the Lights Off από κάτω και ζών, που εντάξει, μας αρέσει πολύ. 12 εβδομάδες στο chart, μία θέση πιο πάνω την προηγούμενη, σε αντίθεση με τη θέση νούμερο 9, όπου δύο θέσεις πιο κάτω βρίσκεται το Stateside από Pink Panthers featuring Zara Larsson, στις 7 εβδομάδες που το απολαμβάνουμε μαζί. Μην μου πάτε πουθενά, η οκτάδα είναι εδώ. Παρέα με σένα, αλλά και τη Δήμητρα Σιβρή στο Mix FM Top 20. Number

0: official chart.
1: Dimitras Ivry with the Mix FM Top 20.
2: Mix FM.
1: New music files. New. Now. Next.
2: Mix FM.
3: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
4: Τα new music files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
5: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
6: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάζω.
5: Νερό,
6: πάζω.
5: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
7: Σου είπα, φέρτο.
8: Πάρτο!
9: Σύρεψε η νύχτα, εσώνησε.
5: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζι. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 97-43-77-27. Πλυντήριο. Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.
10: This is not just a show. This is Cataclysmos Festival at the Castle Club. May 31st, Bassjackers take over the main arena. Massive drops, big room energy, a true festival experience. Part of the Cataclysmos Festival. Plus, in the Sin Arena, R&B legend Lady Styles brings the vibe.
11: No, I don't want no
10: doors open at 10. Call 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. The Castle Club, Ayanapa. Feel the energy.
5: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μυρτό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
12: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
5: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: FM, the island's number one hit music station.
1: Non-stop hits start now.
0: Now.
1: Counting down the hits from 20 to number one on the Mix FM Top 20.
2: Τα πιο hot, τα πιο viral και τα πιο φυσικά αγαπημένα σου back-to-back τραγούδια, οι μεγαλύτερες διεθνείς επιτυχίες είναι εδώ, στην οκτάδα του Mix FM Top 20, σε μια πολύ πολύ ωραία οκτάδα που το ένα είναι καλύτερο από το άλλο, που δεν ξέρεις ποιον από το διάλεξε για κορυφή, και δεν τα λέω εγώ. Τα λέει η είσοδος της οκτάδας, παιδιά. Η έναρξή της είναι με Teddy Swims και Mr. Know It All. Εντάξει, το ξέραμε τι χαμό θα γίνει, αλλά έκλεισε έναν μήνα 4 εβδομάδες στο top και έχει εκτοξευθεί σαν πύραυλος 7 ολόκληρες θέσεις. Έφτασε έτσι λοιπόν στην οκτάδα. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει στις επόμενες εβδομάδες. Ενώ στη θέση νούμερο 7 έχουμε το Save Me Tonight από J Lo, Jennifer Lopez και David Guetta. Εντάξει, τη συνεργασία άρα είναι αυτή. Δύο θέσεις πάνω την προηγούμενη, τις 10 συνεχόμενες που παρτάρουμε μαζί. Δυναμώστε, ξεβιδωθείτε, χαλαρώστε, τραγουδίστε, χορέψτε, όλα αυτά γιατί έρχεται το καλοκαίρι.

Mix FM Top 20. Βρισκόμαστε πάρα πολύ κοντά στην τελική πεντάδα και γελάω γιατί είστε καταπληκτικοί, βρε παιδιά. Μου έχετε στείλει ήδη πάρα πολλά μηνύματα και στο Viber 99310031 αλλά και στο 3131 με φωτογραφίες που χορεύετε έτσι πολύ δυνατά, όπως σας προέτρεψα και λίγο νωρίτερα. Φυσικά μου κάνετε και πλάκα, καλά να μου κάνετε, με το ξεβιδωθείτε. Χαίρομαι πολύ όμως που κάνετε και τις προβλέψεις σας για την κορυφή. Κρατάτε και στατιστικά για ποια τραγούδια έχουν έτσι φύγει από το top. Θα σας τα πω στη συνέχεια. Πρώτου, πάμε να δούμε τι συμβαίνει στη θέση νούμερο 6, εδώ που έρχεται το Homebreaker από Sober. Μία θέση πιο κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα, 14 συνεχόμενες το απολαμβάνουμε παρέα. Το απολαμβάνεις και εσύ και εγώ μαζί στο Mix FM Top 20 με την Δήμητρα Σιβρή. Ενώ στη θέση νούμερο 5 έρχεται ένα τραγούδι το οποίο είναι δικό μου αγαπημένο και το ξέρετε. Dracula και Tame Impala featuring Jenny. Το τρομερό είναι ότι με αυτό το τραγούδι έχει έρθει σε αυτό το remix το διαφορετικό και έχει κερδίσει πολύ περισσότερο τις καρδιές μας από ότι το κανονικό τραγούδι στα charts. Είναι τρομερό τι γίνεται με τα remixes, παιδιά. Μία θέση λοιπόν πιο πάνω την προηγούμενη εβδομάδα, στη δεύτερη εβδομάδα εμφάνιση στο charts.

υπομονείτε κι εσείς όσο και εγώ να δούμε τι θα συμβεί στην τελική τριάδα του Mix FM το 20 και για αυτή την εβδομάδα. Εγώ πραγματικά έχω πολύ μεγάλη απορία γιατί είχαμε αρκετές αλλαγές. Έτσι είναι το Mix FM το 20 κάθε Σαββατοκύριακο, γεμάτο εκπλήξεις, νέες εισόδους, πολλές αλλαγές και ανακατατάξεις που δεν περιμένεις. Τώρα, αυτή την εβδομάδα το Gone Gone Gone και το Man I Need είναι δύο τραγούδια τα οποία έφυγαν από το top και φυσικά μπήκανε δύο πάρα πολύ ωραία. Υπενθυμίζω το Παπαούτε και το Jamaican. Φυσικά, μπαμ μπαμ, πολύ πολύ αγαπημένα. Θέση νούμερο 4 τώρα. Εδώ έρχεται ο Harry Styles με το American Girls. 6 εβδομάδες στο chart. Δεν μετακινήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Παιδιά, τι χαμό κάνει στην περιοδία του Harry Styles. Βλέπω συνέχεια έτσι βίντεο και φωτογραφίες. Είχα και ένα αγαπημένο μου φίλο που πήγε σε έναν από τους σταθμούς της περιοδίας του και ειλικρινά το show που δίνει είναι ανεπανάληπτο. Θέση νούμερο 3. Εδώ έρχεται ο Bruno Mars τριαδευτικά να ανοίξει την τελική τριάδα με το I Just Might. 20 εβδομάδες στο chart. Επίσης δεν είχαμε μετάνε σε θέσεως και για το συγκεκριμένο τραγούδι σε αυτή την εβδομάδα.

Μία ανάσα πριν από την κορυφή, μία ανάσα πριν από την νούμερο 1 διεθνή επιτυχία και για αυτή την εβδομάδα, πολύ σημαντική, γιατί έτσι σιγά σιγά θα καλωσορίσουμε και το καλοκαίρι. Βρισκόμαστε λοιπόν στη θέση νούμερο 2 και εδώ έρχεται η BB Rexha με το Faithless και το New Religion, μια πολύ ωραία συνεργασία. Με Faithless 10 εβδομάδες στο chart, δεν μετακινήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι αυτή η διασκευή, αυτό το τραγούδι, αυτό το beat, όλο τέλος πάντων ο συνδυασμός που σας έλεγα ότι θα είναι ένα από τα τραγούδια του καλοκαιριού και νομίζω δεν έχω διαψευστεί, παιδιά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο τραγούδι έχει κάνει μεγάλη ήδη, πώς το λένε, όχι μόνο επιτυχία, μεγάλη αίσθηση στα παγκόσμια charts και εκτός από αυτό είναι ένα τραγούδι το οποίο σταθερά είναι στις πρώτες θέσεις του Mix FM Top 20, έτσι ακριβώς όπως είναι και η επικοινωνία σε μια επιχείρηση. Όταν θέλεις να γίνεται απεριόριστη, να σου ανοίγουν περισσότερες δυνατότητες, τότε δεν έχεις παρά και εσύ να είσαι στην Unlimited Fix τηλέφωνη της Ida Business, εδώ που η επιχείρηση σου απολαμβάνει απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς σταθερά και κινητά και προς όλα τα δίκτυα σε ένα σταθερό προβλέψιμο κόστος, χωρίς εκπλήξεις, και τα περισσότερα τα μαθαίνεις στο sita.com.cy/business. Number 2.

ανάσα πριν από την κορυφή του Mix FM Top 20 για ένα Σαββατοκύριακο άκρος καυτό και από άποψη θερμοκρασίας και από άποψη πάρτις. Γίνεται χαμός και αυτή την εβδομάδα στο Mix FM. Έτσι τα βλέπετε όλα και τα απολαμβάνετε. Φυσικά είμαστε παρέα μαζί. Και εκτός από αυτό, όλα τα μουσικά events έρχονται για το καλοκαίρι μας. Και επίσης τα μουσικά νέα της εβδομάδας δεν έχουν παρά να κάνουν με πάρα πολλές συναυλίες που όλοι οι καλλιτέχνες ανακοινώνουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οπότε είναι η καλύτερη έτσι στιγμή για να μπορέσετε κι εσείς να απολαύσετε κάτι από τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Θέση νούμερο 1 λοιπόν εδώ παραμένει σταθερά. Ο Alex Warren με το Fever Dream. 11 εβδομάδες στο chart. Δεν μετακινήθηκε από την προηγούμενη. Πραγματικά οι περισσότεροι από εσάς το προβλέψατε πάρα πολύ σωστά. Άλλοι θέλατε μία αλλαγή στην κορυφή, γιατί μπορεί να μην φαίνεται τόσο τεράστιο hit αυτό το τραγούδι για να μένει τα περισσότερα έτσι τα τελευταία Mix FM Top 20 στην κορυφή. Και παρόλα αυτά όμως ο Alex Warren, ό,τι και να κάνει, έχει και αυτός αυτό έτσι. Νομίζω το πολύ ωραίο ραβδάκι της επιτυχίας. Θα δούμε όμως και την επόμενη εβδομάδα όπου θα ανανεώσουμε ραντεβού. Ιούνιος θα είναι πλέον. Καλό μήνα εύχομαι σε όλους. Καλό και όμορφο έτσι καλοκαίρι να έχουμε. Και φυσικά παραμένει συντονισμένος στο Mix FM. Από τη Δήμητρα Σιβρή, μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί. Bye!

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως. Το
2: καλοκαίρι μου. Την Κυριακή 7 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γεμίζει Greek Disco Vibes. Χορός, καλοκαιρινή διάθεση, δυνατή μουσική και το απόλυτο ελληνικό πάρτι της πόλης.
3: Έχουμε γίνει σουσούρο, μας πήρανε τα πάρη.
2: Μες στην Πόλη Festival Summer Edition. Η πόλη παίζει στον δικό της καλοκαιρινό ρυθμό.
4: Τα πρατήρια Shell Κύπρου παρουσιάζουν Meet the Legends, το απόλυτο event της χρονιάς του Σωματείου Φίλων Κλασικής Μοτοσυκλέτας Κύπρου. Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 10 μέχρι τις 5 σας περιμένουμε στην Πλατεία Ελευθερίας στη Λευκωσία για μια μοναδική εμπειρία με κλασικές μοτοσυκλέτες και πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 2.30 το μεσημέρι παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Περισσότερες από 120 κλασικές μοτοσυκλέτες, συλλεκτικά και αναμνηστικά αντικείμενα, φαγητό, ποτό και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Στις 4, μεγάλη live κλήρωση για το μοναδικό δώρο. Μια κλασική μοτοσυκλέτα BSA M20 για έναν υπερτυχερό. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας μέσω λαχνών. Meet the Legends.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup: a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
2: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
5: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Παζω,
2: νερό,
5: παζω.
2: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
6: Σου είπα, φέρτο.
7: Πάρτο!
8: Σύνεψες η νύχτα, εσώνησε, λουλά μου, μαρουλά μου.
2: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζη. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 97-43-77-27. Πλυντήριο. Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.

0: new music files. New. Now. Next.
1: Mix FM.
2: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
0: New Music Files on Mix FM.
3: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse.

0: More than 50 DJs and performing artists. Non-stop energy from 5pm till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organised by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
1: Το Flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραβίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά. Εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits, των 80s, 90s και Zeros, ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας. Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία. Ζήσε το Flashback. Μέγας χορηγός Σιτζίνια. Powered by Δήμος Αραδίπου και Mix FM.
2: Στο Breakfast Show κάθε μέρα είναι μέρα για δώρο καύσιμα από τη Shell. Άκουσες τον ήχο. Έχεις μόνο 10 λεπτά να μπεις στην κλήρωση για 50 ευρώ σε προηγμένα καύσιμα Shell τελευταίας γενιάς. Μόλις ακούσεις το σήμα στο Breakfast Show, στείλε μήνυμα στο Viber 99310031 με την ένδειξη «Καύσιμα, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία». Αν το τηλέφωνο σου χτυπήσει, ξέρεις. Πες «Καύσιμα» και το ντεπόζιτό σου γεμίζει από τη Shell.
3: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
4: Θυμήσου τα καλοκαίρια και εκείνο τον καιρό.
5: Άντε καλό μας καλοκαίρι.
3: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

Number 3. Number 2.

0: It's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και 6 και 7 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα κοκτέιλς, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B mood. Κυριακή, Greek disco vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop. SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
3: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
2: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
3: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάζω.
2: Νερό,
3: πάζω.
2: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
4: Σου είπα, φέρτο.
5: Πάρτο!
6: Έψε η νύχτα, εσώνιζε.
2: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Mackenzie. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 9743-7727. Πλυντήριο. Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.
7: Το Food Park City Mackenzie γίνεται 5 χρονών. Ανεβάζει ένταση και το καλοκαίρι παίρνει φωτιά. Σάββατο 13 Ιουνίου από τις

0: Vannis Aperol Spritz, Tangerine, Burgers και Hot Dogs. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 13 Ιουνίου στο Food Park City Mackenzie. Powered by Mix FM.
1: Κούλα μακούς.
2: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μυρτώ Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
3: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
2: Έναρξη 12 Ιουνίου.

You're listening to the Massive Weekend Mix, only on Mix FM.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
3: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάζω.
2: Νερό,
3: πάζω.
2: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
4: Σου είπα φέρτο.
2: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζη. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 9743-7727. Πλυντήριο. Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.
5: This is not just techno. Monday to Friday. This I'm excited. Is pure underground energy. May 31st, Stella Bossi at the Castle Club. Berlin's raw sound takes over room 3. No rules, no limits, just music. Supported by Boiler House. Doors open at midnight. Call 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. The Castle Club, Aya Napa. Feel the underground.
2: Ο νούμερο ένα καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο ένα μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
6: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό.
7: Αντιγάλω μας καλοκαίρι.
2: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.

0: New music files. New. Now. Next.
1: Mix FM.
2: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
0: New music files on Mix FM.
3: Τα new music files χορηγεί η σειρά ατυλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνιαστο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
4: Street food που δεν χορταίνει. Παγωμένα cocktails και δροσιστικά ποτά που φτιάχνουν το απόλυτο summer mood. 6 και 7 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκοσίας γίνεται ο πιο γευστικός καλοκαιρινός προορισμός της πόλης. Μες στην Πόλη Festival Summer Edition. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα.
5: Στο Breakfast Show κάθε μέρα είναι μέρα για δώρο καύσιμα από τη Shell. Άκουσες τον ήχο? Έχεις μόνο 10 λεπτά να μπεις στην κλήρωση για 50 ευρώ σε προηγμένα καύσιμα Shell τελευταίας γενιάς. Μόλις ακούσεις το σήμα στο Breakfast Show, στείλε μήνυμα στο Viber 99310031 με την ένδειξη «Καύσιμα, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία». Αν το τηλέφωνο σου χτυπήσει, ξέρεις. Πες «Καύσιμα» και το ντεπόζιτό σου γεμίζει από τη Shell.
6: Το Flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραβίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά, εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits των 80s,

0: Ace και Zeros ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας.
1: Έχουμε αγάπη μου γίνει όπως η Κίνγκη Σελήνη.
0: Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία. Ζήσε το Flashback. Μέγας χορηγός Σιτζίνια. Powered by Δήμος Αραδίπου και Mix FM.
2: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup, a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
0: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου
3: παρέα με τους Παπιλούν
0: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
4: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
0: Έναρξη 12 Ιουνίου.

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
1: Το Food Park City Mackenzie γίνεται 5 χρονών. Ανεβάζει ένταση και το καλοκαίρι παίρνει φωτιά. Σάββατο 13 Ιουνίου από τις

0: Λαμβάνεις Aperol Spritz, Tangerine, Burgers και Hot Dogs. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 13 Ιουνίου στο Food Park City Mackenzie. Powered by Mix FM.
1: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
2: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
1: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: Λάμπρε Σολέρ για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
1: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
2: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάζω.
1: Νερό,
2: πάζω.
1: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
3: Σου είπα, φέρτο.
4: Πάρτο!
5: Σέρεψε η νύχτα, εσώνιζε, λουλά μου, μαρουλά μου.
1: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζι. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 97-43-77-27. Πλυντήριο. Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.
6: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
1: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Τα πρατήρια Shell Κύπρου παρουσιάζουν Meet the Legends, το απόλυτο event της χρονιάς του Σωματείου Φίλων Κλασικής Μοτοσυκλέτας Κύπρου. Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 10 μέχρι τις 5 σας περιμένουμε στην Πλατεία Ελευθερία στη Λευκοσία για μια μοναδική εμπειρία με κλασικές μοτοσυκλέτες και πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 2.30 το μεσημέρι παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Περισσότερες από 120 κλασικές μοτοσυκλέτες, συλλεκτικά και αναμνηστικά αντικείμενα, φαγητό, ποτό και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Στις 4 μεγάλη live κλήρωση για το μοναδικό δώρο. Μια κλασική μοτοσυκλέτα BSA M20 για έναν υπερτυχερό. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας μέσω λαχνών. Meet the Legends.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup: A Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
3: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
4: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω.
3: Νερό,
4: πάσω.
3: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
5: Σου είπα, φέρτο.
6: Πάρτο!
7: Σέρεψε η νύχτα, εσώνησε, λουλά μου, μαρουλά μου.
3: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζη. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 97-43-77-27. Πλυντήριο. Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.
8: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Aya Napa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music, over 3,000 guests every night, and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world, this is where the night never ends. Doors at 10 p.m., reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Aya Napa. Experience the legend.
3: Γρασίδι, χαλαρά vibes, παγωμένα ποτά και μουσική που δεν αφήνει να φύγεις. Η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκοσίας ζωντανεύει με το Mess in Poly Festival Summer Edition. 6 και 7 Ιουνίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκοσία.

0: Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
2: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
3: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου.
4: Παρέα με τους Παπιούν Μπανς.
3: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
5: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
3: Έναρξη 12 Ιουνίου.
1: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
6: Το Flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραβίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά. Εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits των 80s, 90s και Zeros ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας.
7: Έχουμε αγάπη μου γίνει όπως
6: με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία. Ζήσε το Flashback.
8: Μέγας χορηγός Σιτζίνια. Powered by Δήμος Ραδίπου και Mix FM.
9: Στο Breakfast Show κάθε μέρα είναι μέρα για

0: Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Hovik Live.
1: Θυμίσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό. Άντε καλό μας καλοκαίρι.
0: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started in here. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Έξι και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
3: Το Flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραδίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά. Εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits, των 80s, 90s και Zeros, ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας. Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία. Ζήσε το Flashback. Μέγας χορηγός, Σιτζίνια. Powered by Δήμος Αραδίπου και Mix FM.
4: Αυτό το You're locked on Mix FM. Powered by the hits.
5: This is the weekend mix.
4: Mix FM.

0: Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
2: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνιαστο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
3: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
4: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάζω.
3: Νερό,
4: πάζω.
3: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
5: Σου είπα, φέρτο.
6: Πάρτο!
7: Σέψε η νύχτα, εσώνησε.
3: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζη. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 9743-7727. Πλυντήριο. Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.
8: Το Food Park City Mackenzie γίνεται 5 χρονών. Ανεβάζει ένταση και το καλοκαίρι παίρνει φωτιά. Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 5.

0: απολαμβάνεις Aperol Spritz, Tangerine, Burgers και Hot Dogs. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 13 Ιουνίου στο Food Park City Mackenzie. Powered by Mix FM.
1: Το Σάββατο 6 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας μπαίνει σε R&B mood. Street food, παγωμένα κοκτέιλς και μουσική που κρατά το vibe ψηλά μέχρι τα μεσάνυχτα. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία.
2: Τα πρατήρια Shell Κύπρου παρουσιάζουν Meet the Legends, το απόλυτο event της χρονιάς του Σωματείου Φίλων Κλασικής Μοτοσυκλέτας Κύπρου. Κυριακή, 7 Ιουνίου.
3: You're locked on Mix FM, the island's number one hit music station.
4: Non-stop hits start now.
3: Now.
4: You're listening to the massive weekend mix only on Mix FM.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
3: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάζω.
2: Νερό,
3: πάζω.
2: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
4: Σου είπα, φέρτο.
5: Σε συνύχτα εζώνιζε λουλά μου, μαρουλά μου.
2: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζη. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 97-43-77-27. Πλυντήριο Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM. Hey!
6: Το Flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραδίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά. Εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits, των 80s, 90s και Zeros, ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας.
7: Έχουμε αγάπη μου γίνει, όπως γίνει σελήνη.
6: Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία. Ζήσε το Flashback.
2: Μέγας χορηγός Σιτζίνια. Powered by Δήμος Ραδίπου και Mix FM.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup, a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Badbox, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
2: Την Κυριακή 7 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γεμίζει Greek Disco Vibes. Χορός, καλοκαιρινή διάθεση, δυνατή μουσική και το απόλυτο ελληνικό πάρτι της πόλης.
8: Έχουμε γίνει σουζούρο, μας πήρανε χαμπάρι.
2: Μες στην Πόλη Festival Summer Edition. Η πόλη παίζει στον δικό της καλοκαιρινό ρυθμό.

0: Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
2: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
3: Καλοκαίρι στην πόλη, αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα κοκτέιλς, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
1: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists. Non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
3: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και 6 και 7 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα κοκτέιλς, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο R&B Mood, Κυριακή Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Maneskin Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
3: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής.
0: You're locked on Mix FM, powered by the hits.
4: This is the Weekend Mix.
0: Mix FM.

0: music files. New. Now. Next.
1: Mix FM.
2: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
0: New music files on Mix FM.
3: Τα new music files χορηγεί η σειρά ατυλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
4: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
5: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω.
4: Νερό,
5: πάσω.
4: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
6: Σου είπα, φέρτο.
7: Πάρτο!
8: Σέψες η νύχτα, εσώνησε.
4: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζη. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 97-43-77-27. Πλυντήριο. Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup: A Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
4: Street food που δεν χορταίνεις. Παγωμένα κοκτέιλς και δροσιστικά ποτά που φτιάχνουν το απόλυτο summer mood. 6 και 7 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται.
1: You're locked on Mix FM.
0: The island's number one hit music station.
1: Non-stop hits start now.
0: Now.
1: You're listening to the massive weekend mix only on Mix FM.